0: den Menschen. Und hier in Norden, die die Best. Aber der Autor hier, hier in den Menschen, allein mehr. Αν έχουν καπαρά, αν αγνώτε τα ουτέρα, αν τα γαντάνε γαγά είπα, νεν τολόν εν γαπάτακ, πον διάω συντέι, αν ένα ουτέρακ. Αν με ατάτα γάιν κυριπές, πατρών να ρε καρόγε τα ουτέρα, πον διελόν, και να ρίτακ η καμπάνα, ρίτακ με τα ουτέρα, και τη τσόιν βέντια, αν έχουν τα παγάου γαρόγε εν μεγκόνα εν καπαρά, αν έγινε κυριακή τα ουτέρα εν κυριπές, πα ένα καπαρά, ένα εκπέρια. Εν πάνω εγώ, εν ρόπο σπίγα, I took out the beer and scoured it. You will see at the militant three by your own bus of a man, a boy, a day, the bus. A war, a horrible and robust speaker, I put to come on what the beer.
1: Grandpa, give me point of order. Saturday or name a tattoo man, the honorable Bernardino.
2: Εγώ που είναι ο Βόδας Σπίγα, πάει τα έγινε τη αυτάκα τη Τεμνίδα Ακαρνία και τη Άγκοβα. Η Κάμε, εκεί που είναι η Κάμε, η Κάμε Καλσιρόκ, με τον Καπούαν τη Τεμπρέα, έτσι έχω εγώ. Αλλά τι είμαι τώρα, Νόκο Βόδας Σπίγα, ο Νόκο. Πάει γιατί μου έκανε με η Μάινο, αν μου Καπούαν επειδή είχε το Βόδα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μουσ. Κράπα.
1: Κράπα, σαν τι. Τι. Teraninka ya na ya han wariri kam taiti sati ya horne kam mei putarite. Ato ya jima anu kote am taika na yo kiti tagaya ya kwa ya kwa mea kubundari. Kubundi ka paka ni roi am nungro nga ya ki musumasi te amani venda meroro. Ya renta ya konsira wa mga teo singa ni karokoa na aitelen na ya musira wa mga teo singa.

Άρα εγώ είχαμε ένα υποκίνη να μία μόνη καρικίδα και που όπου είχαμε ένα καχώρα χάγια ρούνε καρικίανα. Πέρα είναι που όπου είχα. Όπου είναι τέλεια γνώνη με εκείνη να πάει να κονά ρόιν καβά και να πάει να κου. Έχαμε να είχα υποκίνη καβά είχαν αν καρικίδα και. Εάν καβάρα τε και εσύ είπα ένα αν είχα τσέρα ούτε με ρόι ότι με σου ρόι υποκίνη το πακίν αν καπούανε πάει να νέμ τε πόγκ το γουάνα με το γουάνα. Και τε και εσύ ετα ο ρόι νίκα που ομοιόν γουακίν ραβατάν τεχά. Τε ούρου πάει να κονά να πάει τε μένα και με ούτε μένα. Αρε έιρε και ρίκα γέι αμκά όπου να χωρία αμπάστενσα. Νεμέουα, workman conversation. Κοτά ο Ρόιν βοήθησε στα χαμακούρι, είναι καπούα μην νέο να μισά μακούρι, είναι κανένα καπούνι πάει να νόνι καραβάνα να μακούρι, να βάντε μακούρι. Αγίου που το γόνα με υποχών, αν αγαπώ μη τε και εσύ, έρα είναι καχαβά και υποκή μου κοέτε στα χαμακούρι. Ένα χωνά είναι καήρα αμιάω, να χωνή τε χαταμέρουα, υποκήν που οχάν κατσιάν Ρόι σούα. Με άγαν καμακούρι, πεναμένο ρόι αμσα μακούρι, είναι νόνι καπένιαν τα νερόαν τα ταραρούα, έχουρο ρόι. Είναι χαμένο κονέ πιανκότη στα καμακούρι, με νύτεραν καπένεμάνι, αρεκουναρία είναι αιτέρα να γάια, είναι νόνι τα καπώνε πάει το γουάνα με το γουάνα. Ουρίνα, πόπον τα πέμου κόε, έχω καμακούρια να πω τα νόμι τα κυρυπέ. Παγορία είναι που σμάια τα χαπούμι να γόνται στα μακούρι, μην κάνε χαπώνε πάει, είναι νόνι καραβάνα να πιέκου του κύμ. Γάια ρε, αγάν και αισί τε με γιοχουάκι, ένα το πα αμκάγα, αι. Όι τη γονούα, a travel insurance. Πόντε που ρωρό είναι καπούμι, έχω να είναι καμένο, είναι νόνι να μτάει η μαμανάγα για να, ο είναι νόνι μέρα. Τε που ρωρό γεγιού, αρ είναι γονά είναι κατανίγω, είναι νόνι μανάγα, κανά ρω να πα, άκου πένε πένε που αν πάει είναι νόνι μανάγα, να ρω να μισούς κέις, αν μάνε είναι μανά, αν λεπτόπ και αν πάει ρίκη τα πεούα, έχω γονά είναι πένε καπούι, αν πάει νοράκι, και αν πάει ρίκη τα πεούα. Όκου γονά είναι πένε καπούι, αν πάει νοράκι, Aki hari kini nanu manangam yan am travel insurance. Mungkin aku kari nanti dia nora ki nanti ni mama nana. Ina pun sih kini nanu aku kanwan tepo me kita kapuomi kita claim form or am receipts. Angkan aku kini nanu manangam mana? Aku kawan aku kari kini sampai nora ki nanu nanti ni mananga. Ina nanu nanti ni mananga. Arya kiri kiri kini ora ki main maina. Ibu kini nami kan kami ata dari kian nak kena services the Kiribati Insurance Corporation. Kawari rangkai nana main office di payri ki kita Puniran tenampa, esua ni mewakia, wowa wowa onuwa wowa esua, keesua ni mewakia, tapuro wowa onuwa wowa wanuwa. Kami ya ke Christmas, tapueran o tiraina. Rita kini mangan na rafisi London Christmas tenampa, esua ni mewatenuwa. Akia, akia, akia, wowa akia, kepunroko, ni kawarira, nawante makuri. Corporation